ουρανίωνε, μια βιταμίνα νεπόδι, άμα φαώ, έσω μόνο μην κάτερε, κι μπα, είδε άμα γαμάτα δηλώνω, και δεν για με αλλάλωνε, άμα βάς γιώκα, η τσακά δικά κάτι σιωρότοφα, η δαπέντα πάρα, και δεν για δεν κατάλαφα, λέει έτσι, πάνε στο γιουτάνι, όσο γέδε, όσο γιουτάνι, όσο γιουτάνι, Μου λέτε, όσο τα μου κάνετε, και μου λέει, σαν να μην σα διώχνω.

ενώ είδα ότι άμα παντρευτείτε να πείτε την κρονά, και να κοφεί το τέσσερι ατενά. Το δεύτερο, στα φωνάρια μου, θα μπορούσα να παντρευτείτε το αγγλικό κόμμα. Και το διαλέγω μόνο, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτείτε, και να παντρευτ